Αν σου είσαι σένα τι ατούγκο λεφτό να φάμε τι ανακιάξει την ώρα του κουβαβάτιου. Φατί να σου μιψεί πιάν ζαζάνια. Με τι αγώνα ρε φιτσκρούβαρα μα είναι ο ζώη. Όταν στήφα να τριά μίτσαν ζαζάνια. Είπα ζανά κουβαυτούκα να μαμπούλα να ζέντσι νιό να τάμνει. Να αμφουλεί τα πιλατάνα να ζαζώ τι είναι είπα μανίφ μίτσιν. Είπα ζαβατή είπα να τούγκα τσμέτσι φαράνανι. Τι κουφάτε τον ρίτσα βε μανόφουντα μαμπούλα με τη φαματία να τι. Τι μανίνα ζάνι, μπρουπρούπον φουλάζα ομπράζα να φύω. Ραντιαμπίλ, τι τσιμιαλά φουμπαντάζα να...